Si ήταν εκεί του 78. Si ήταν εκεί του 78. *441#. *441#. *441#. Γουρότσι είναι τσιτουγκούνι. N58. *441#. Γουρότσι είναι τσιτουγκούνι, δαδί. *441#. Τι ήταν τσιτουγκούνι, 59. Τι είναι τσιτουγκούνι, 59. Για να σου κόμμα, γάμε του, δαδί. *441#. Γουρότσι είναι τσιτουγκούνι, 59. *441#. *441#. *441#. *441#. Gurung ada deh. *441#. Pukusin datang ya toko number one, number two, number four, five, back six. *441#. Iye mogi richi dade. *441#. Gurung ah.

Η ρόγο στο Ρενιούν Γκουίτε, άκουιν 47 και αγκαριό το ξτάτου 74, άσυ να μπασέμπεν, λαμπάτ να μπασέμπεν. Λαμπάτ να μπασέμπεν, η γύρ που μου ούτε κοιμήτε, το γραμπίνι γορατσική κοϊτό, τα κομματαράκα ή με τα κοϊτό ραμπίνι, κάποιο σαν σοκούνι και λέει, και το λολάζι μου γονιότσι για ματαράκα μουσούρι. Κουμακί με τζέι, τέπει κάποιο σαϊνιάλε, κάκο μου αν σοκούνι ράνι, κολέτα ραμπίνι και γκιόγγιντο. Μόνο το καλέτζι είναι, αϊ αϊνι, είναι μίνιο σοκούνι, άρα κοπάτ γόγο. Δεν είναι και να μην γίνει να κάνω και να σου γίνει να του γίνει να πασέκει που ένα μη έμπτη καπέσα. Μα είχα στιγμή να τέλει λίγο από την έγκαιρα, εγώ κουσκόγκο και λέει ανέγκαιρα και του γονό γύρι. Μα μη γίνει. Imagine. No people. Μα μη γίνει. Στάτου 74, άσε να πασέ. Μα μη γίνει που ένα. Μα είχα στιγμή να τα γέγκαι. Ήρω. Νιώ. Νιώ. Νιώ. Είναι λίγο σαν να γίνει να πιένει καπέσα. Νιώ. Αμουάγκε. Ακόμα σε γονουάν. Κουμπέντι ραβί είναι κοϊκίου εκτά ο κατσοκού. Στάτου 74 άσχη νάμπα 7. Νάμπα 7. Αγί, καστορή νιού, είμαι νάμπα 7. Μα μη γιόγκο τα γέγγε να κάνω κοκκίλκια κονιό. Λέ, ράψε ρε, μωρό νιά νέα κονιό. Ε, γιάννη γιζό το αγέγγε κοιτούγον. Κουνιό αγκο τι αγέγγε κοιτούγον. Να γύρπουτ κοιτούγον, να πάει πάει. Στάτου 74 άσχη νάμπα 7. Μα μη γι να κάνω κοκκίλκια κονιό.